0: Good morning, you're still listening to Paradise 98 FM with them Cypress Inside Long Studio. I'm got one story, I'm blow story and the morning. And story and I'm blow one prata, me pass away finish. Pe. One good for prata, me fill every time, me fill stop hang around together and all, but one time. Before you got on cruise ship, we istakamlo, hababli me, cruise ship and emblem festa. You been got chance for you look cruise ship, you got dolphin and me installo side blow chimney blow ship, me one little main ship, we istakamlo. Port Vila every time. Koko kase me been come for the last time after na mi stabos on display hotel somewhere or US or been put me stabos on display no more. You save go kaga in set lo ship and all for me stabos on restaurant where is ta float no more solo da na web. Before me one cruise ship where is ta come plant lo villa be. Yes. And we been come lo villa lo one time after me villa with em prataya and me pass away Venice and blame Apple. Suppose you where you save prataya Mr. Story and Leme pe mena me villa place up. Αυτά μη βλέπω ότι είχα το άνμο πρώτα από κάνει, εμπλοχέμ, ο Μαρή. Μη βλέπω στα πέ, μη βλέπω λίγο σαν κτουρίζω, λίγα σύμλο, ουρολό από είναι. Αυτά μη βλέπω τη σάιτσι, οκ. How about you, Migoimi, Kaman Logotas, a crown limia, Lima Spem before Lia, swimlo small point low roller. Mi βλέπω στα πέ, μη βλέπω στα λιβιρά, ο τάλο, ουρολό από είναι, βιρά από είναι. Μη βλέπω στα πέ, swim cross. Swim cross, ας με βλέπω σε ένα σάιτ. Αυτά μη βλέπω γραμμ, λε τα λέω πρώτα ένα, ωσε. Γιουγόι το λογοτά, τα λέμε σε. Τα λέμε good morning, λογοτά, Βινή. Toto, hello, good day, lo yivla afta, talem se. You ask us permission to come in. Did someone give you the permission to come and swim here? Now you have to pay. Se, sem se, sem se. Blo stigi negno, boi sabe, lo kain kain lo before, ya. Mi vla igon, vle, toto, lo prata, vle, from prata, medication, blem, tu, ifas fas, lel, bete. Afta, vle, stape, mi gera, mi se, ok, meno, mi se, ne, blem, apel, mi se, apele, igo, ito, toko, se, me, se, who gave you the permission to come and swim here? Now you have to pay. Αυτά, every talk voice φλέμω σε μένα. Σε ρωτάει voice. Ε, μισαβέα. Σε μένα, ρωτάει voice σε μένα. Μη σε άπελε, τα λέει, μη γράψε. You ask us permission, I know. Μισαβέα, εγώ. Ε, με ρωτάει voice φλέμω εγώ. Αν βλέγα σε λόγω σε μένα, μη σε άλλε εγώ. Εγώ πότε εγώ σε μένα, του ρισέλη στα σφίμω, η λούκα μου σε μένα, ο λεξπάτ στα σφίμω, εγώ πότε πάσα σε μένα. Ο λούκα μου στο κότο σε μένα, λιγερά πολύ, συγχαρότητα λέμε σουάν. Hello, hi, εμι γράψε.
1: Hello, hi.
0: Έχω τέσσερα λουλούκια μου, εγώ εμι γράψε.
1: Hi.
0: Φαινά, πέει το γλωγοτά, νο. Είσαι. Πέει το γλωγοτά, πέει μες τε βράν ευρούαν, εμι γράψε.
1: Hi. You ask us permission.
0: Εμι γράψε, σε μου τα λέσε. You, who gave you the permission to come here? Πέει, εμι γράει πραγμέζε.
1: Hey, you ask the who to come to here.
0: Εμι με, you ask the who to come to here. Πέλο φοίς πλεμένο. Φοίς πλεμένο, ρώτενος μένο. Hello, hi.
1: Hello, hi.
0: Τα λιλουλουγά μη γράσε.
1: You ask the who to come to here.
0: Μου λέει σιγότε πρωτάει, come back. Καλή να ρα πρωτάει, όμπαρ είσαι. You τα λιτω το γλίτρο, λύση να ανιβάς, λέψε όλα τα ιουάιτ λέμα. Sorry, one story, I know I'm blowing me laugh, lem the morning, yeah. You still listening to Paradise 90 FM, enjoy these vibes coming up your way.